μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
1: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Every day now. Εγώ σας τα έλεγα από τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Καλωσορίσατε στους 105,1. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Αψιλό ροκάρωμα, ως ήθιστε.

Λέω να ξεκινήσω με τη μέρα με μια επεξήγηση, γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί χρησιμοποιώ λέξεις της αρχαΐζουσας. Ξέρετε, βρε, τι ξύλο είχαμε φάει για να τα μάθουμε. Δεν ξέρετε γι' αυτό.

Λέω λοιπόν σήμερα να ασχοληθούμε λίγο, ναι, με το θέμα των ημερών, ναι. Τι κυνήγι έχει πέσει στο λαγοκέφαλο? Και πού βρέθηκε ο λαγοκέφαλος να κάνει διακοπά σεν Ελλάδη? Μέχρι που επικηρύξαν την κεφαλή με 5 τόσα ευρώ το κιλό. Ρε μπάς και μας το στείλαν οι

Επισήμως καλημέρα στο Ηράκλειο, τα Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Νικόλα που σήμερα δεν μας ακούει από τη δική του συχνότητα. Καλό μεσημέρι, Μιμίκα, Μάνο, Γιώργο, Κώστα, Νικόλα, Βασιλάκη. Ήθελα να ξέρω, μας ακούσει υπογείως, εννοώ με ακουστικών, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι στην εργασία σου.

Κάτι τέτοια που μου στέλνετε μου φτιάχνουν τη μέρα. Λέτε να μην τα διαβάζω, τα διαβάζω, αλλά κοίτα, δεν ασχολούμαι. Εγώ απλώς το βάζω, ξέρεις, στο περιθώριο και γράφω. Χάσαμε το φάμελο, stop. Κοίταξε, διάβαζε τα μικρά γράμματα. Παραιτήθη από αρχηγός. Την καρέκλα, καρέκλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Για ξυπνάτε, για ξυπνάτε. Τι μουγκά είναι αυτή? Τι μουργέλα είναι αυτή? Θα μου πεις ραστόνι του καλοκαιρίου. Θα σας ξεξυπνήσω εγώ με αυτά που θα σας πω. Σήμερα κατεβαίνει ο Μιχαλάκης κάτω με σαρά μεριά. Εγκαινιάζει την υποδιεύθυνση αστυνομίας με σαράς. Θα καλοπεράσουν. Ελπίζω να τους έχουν βάλει air condition τουλάχιστον. Είμαι σίγουρος θα μαζευτούν όλοι αυτοί οι αγρότες που τρώνε πρόστιμα επειδή θέλουν να φυτέψουν μαρουλάκια για το καλοκαίρι και θα το υποδεχτούν, να ναι.

Καλό μεσημέρι, Δήμο μου, εδώ, την παλεύομαι. Και να είσαι σίγουρος ότι την καταφέρνομαι. Την εκπομπή καλέ, ποια άλλη.

το ξέρεις πολύ καλά ότι τώρα καλοκαιριάτικα τα δυο μας μείναμε στο μουσικό κανάλι. Εγώ 12 με 2, εσύ 6 με 8. Λίγη και καλή, βρε παιδί μου.

Έλα ρε φιλενάδα, το λέμε και το ξαναλέμε. Happy music for happy people. When I die and I go to rest, I'm going to go to a place that's the best. Έχω κλείσει τραπέζι εγώ, δεν ξέρω.

που τα βρίσκω μου τα στέλνει το εσωτερικό μου συνεργείων. Κοίτα, βασικά τώρα θα προτιμούσα να είμαι με Άνδρου και Πετρακογιώργη γωνία, να πίνω μια εσπρεσάρα και να τσακίζω γκουρού τυροπιτάκια, αλλά αλλιώς τα έφερε η μοίρα.

επισήμως. Μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο, γιατί δεν βρήκαν άλλο, το ξέρετε αυτό. Παρασκευή σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, ο Σιθιστέρο Κάρομεν και πολύ το γουστάρομεν. Δεν θα σας πολύ αγριέψω, αν και θα το ήθελα.

Ένα από αυτά που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και ευχαριστώ σας που μου στέλνετε τέτοια πραγματάκια. Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί στις 11 στη Λότζια εθελοντική αιμοδοσία. Το αίμα το χρειαζόμαστε πάντα.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Πούντο, πούντο, νάτο, νάτο, στην αμυγδαλιά από κάτω. Με τα δυο του τα γεράκια να μαζεύει ευρουλάκια. Όλο παράπονα είσαστε. Το είπε ο Κυριάκος θες. Μέχρι τον Αύγουστο 10 σέντσια κάτω η βενζίνη στην Αντλία και 5 το πυρετέλαιον. Βέβαια ο φόρος πάνω στο φόρο πέφτει και 1 στα 4 πρατήρια κλέβει, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, το καταδύναμην.

Γιαννάκο εντελώς δικό μου είναι, το ξέρεις. Είναι κατά το Μασάι Κατσίκα Ταραμά. Εμείς επειδή δεν είμαι θα κατσίκες, το έκανα Μασάι Τόφου ο Λύκος.

Έτσι ρε παιδί μου, για να είμαστε και μέσα στα πράγματα. Εσείς όλοι οι καλοφαγάδες με τα τόφου, τα μπέρι, τα τζιτζιμπέρι, τα γκοτζιμπέρι από άλλα μέρη, το κατέχετε καλύτερα από εμάς. Προτιμάμε να φάμε ένα κορμίδι με ντομάτα και τυρί.

σημεία των καιρών είναι αυτά. Εντάξει, ψηλό ατυχηματάκια γύρω-γύρω, παιδί. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκροί. Κανά Άγιο θα είχαμε.

την ψάχνεις τη ζημιά, άχρηστα την ψάχνεις. Κοίτα, θα σου το πω διαφορετικά. Το κόμμα του Όπου Θέλω Γύριζα έχει περάσει από 40 κύματα, ρε παιδί μου. Πολάκης, με γιώτα, όχι το άλλο.

Κοίταξε να δεις, όσο για τον άλλο που θες, όν και καλά να πω το όνομα του, θα τον λέω όπως λέγαμε παλιά τον Τζοχαντζόπουλο, ο ωραίος Μπρούμελ, και ψεύδεται και τρώει.

μου είχε μείνει και γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Πάλε ποτέ όταν ακούγα τη βάση των γουρνών που πάντα είχαν ένα σποτάκι που έλεγε «Watch out for the other guy», προσέχετε τους άλλους. Οδηγούσε εννοούσε.

Κάσε ρε το τιμόνι με τα δύο χέρια για τις βλακίες. Έλα, υπάρχουν πεζοί, delivery, αφηρημένοι, διασκορπισμένοι.

Καλά το πες Γιώργο. Αλλοπαρμένη, τρελαμένη, αρπαγμένη.

Τι δεν καταλαβαίνετε, φίλτατε. Πώς αλλιώς να το δώσω το θέμα, εκτός από το να πω να το χαρτί, να η τουαλέτα. Τι τα έχουν κάνει.

0: Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2.
1: Και
0: κοίτα, το παιδί το παλεύει. Και από εκεί που ήταν δεύτερο κατάφερε να το κάνει τρίτο. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Η ακρίβεια της ακρίβειας, ο ακρίβεια εσύ, πάλι τα ίδια. Και αν δεν είναι η ακρίβεια θα είναι οι υποκλοπές. Και αν δεν είναι οι υποκλοπές θα είναι η διαδιαφάνεια. Και αν δεν είναι η διαδιαφάνεια θα είναι ότι τα τρώνε και τα μοιράζουν σε δικαιοσύνη.

Όσο για την ακρίβεια, μην ανησυχείτε. Κάτσανε, τα είπανε, τα συζητήσανε. Από το Σεπτέμβρη, λέει, η ακρίβεια δεν θα είναι ακρίβεια. Εσύ για καλό και για κακό, πάρτε λίγη βαζελίνη.

Ρε Μανολάκη, κωμωδία είναι. Αν παρακολουθήσεις, δηλαδή αν έχεις αντοχές να παρακολουθήσεις όλη η βουλή των Ελλήνων, αν ναι. Αναθεώρηση του συντάγματος λέει. Ασυλλήβαστο υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος. Ποιος αντιτίθεται? Ποιος άλλος? Η αντιπολίτευση. Χάσουμε τις καρέκλες. Καρέκλες είναι αυτές ρε. Δεν είναι πολυθρόνες.

στην Αγριάδα πέσαμε σήμερα για κανένα λόγο. Δεν είναι ο Γιώργος το πρωί 8 με 10 να σας αγριεύει. Και μάψε σημείωμα. Αγριεβέτους, αγριεβέτους. Εσύ πάλι τι αναρωτιέσαι για το Γιάννη με ένα νι? Δεν θα τη βρει τη λύση για να μπει? Κοίταξε να δεις, από μια μπάντα μ' αρέσει ο Γιάννης με ένα νι. Το κακό είναι ότι αυτά που λέει τα καταλαβαίνει μόνο αυτός. Αυτό είναι το κακό.

στο παράκι μας όπως κάθε μέρα. Veneris Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου, με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά. Εκεί που τη φρεσκαδούρα μας σχομυρίζει.

Καλό μεσημέρι Δημήτρη, καλό μεσημέρι Χριστό. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω διαδικτύου. Τα είπαμε, δεν επιτρέπεται από τον νόμο να βγαίνουμε εκτός νομού. Τι να κάνουμε.

για εργασίες, άλλο πράγμα μεταξύ των κομμάτων, να ναι. Αυτό είναι γεγονός. Θέλουνε, δεν θέλουνε, προεκλογική περίοδος είναι. Κοιτάνε να δούνε πού θα μαζοχτούν όλοι μαζί. Κάπου ρε παιδί μου, που να μπορείτε να κάνετε ζημιά, όχι βλακίες.

Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Λίγη προσοχή παραπάνω. Είναι δύσκολη καιρή. Είναι εύκολες οι πυρκαγιές. Τώρα μου ήρθε. Μεγάλη πυρκαγιά στο Ίνι. Σηκώσαν και ελικόπτερο.

Άμα σου λέω ορισμένα πράγματα με τρελαίνουν και μ' αρέσουν βέβαια να τα λέω. Το είπε ο Μαργαρίτης. Όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, πώς το λένε, ο Σχοινάς. Άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών. Αυτούν που προστιμάρουν επειδή φυτεύουν μαρουλάκια. Να έχουν λεφτά να πληρώνουν τα πρόστιμα, ρε παιδί.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Άντε μου γαρκαριά, μην ακουστεί. Το ξανάβαλα. Και επειδή αγάλι-αγάλι πλησιάζουν οι μέρες που θα ξαναποφασίσουμε για τα σμήρα μας, να πάρετε αυτό το τραγουδάκι και να το έχετε σαν συμβουλή. Won't get fooled again. Σε ελεύθερη μετάφραση, δεν την ξαναπατάω.

Ναι, είναι η δεύτερη ώρα. Έχεις χάσει όλη την πρώτη. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα για τα διακοπάτς σιγά σιγά φτάνουν στο τέρμα τους, μην το ξεχνάς. 105,1 μουσικό κανάλι. Εδώ, που αλλού.

να μου το θυμηθείς για ανάγκη. Οι επόμενοι μήνες θα είναι γεμάτες από παρωτήσεις από κόμματα, χωρίς βέβαια να παρετάνε τις καρέκλες. Ψάχνει ο καθένας να βρει ντόπο για να μην μείνει απόξω.

τα ονόματα τίποτα, αλλά το διάβασα και με εξέπληξε. Διευθυντής ξενοδοχείου έδιρε ανήλικο υπάλληλο. Επιτρέπεται οι ανήλικοι να δουλεύουν σε ξενοδοχεία?

0: Συνηθίζω κάθε Παρασκευή να παίζω το αγαπημένο τραγούδι της, του κοριτσιού μου για την γιατούλα μου που της αρέσει. Δεν ξεχνάω ότι τραβάει παλεύοντας σε μένα.
1: Oh, my God. Rain. They got a lot of nice girls.

Κοίταξε να δεις, το Συμβούλιο Αλλοπρόσαλων που κοβαλάω μέσα μου επιμένει εδώ και ώρα να πω κάτι για τα νεόρια. Λένε ότι αλλάζει όψη η παραλιακή του Ηρακλείου με τη σωστή εκμετάλλευση των νεορίων. Και που δεν κάνουν το πιπί τους υπεραστικοί.

στα ψηλά γράμματα των ημερών βέβαια περνάνε διάφορα τα οποία ο Κοσμάκης δεν τα ψάχνει. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς σκέφτηκε αυτό το... πώς θα λένε, τι είναι, σελίδα, πόσο κάνει. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι όλοι οι συνομήλικοι μου έχουν κάτσει προσιλωμένοι στα κομπιούτερ τους και ψάχνουν να βρουν την καλύτερη τιμή στα σούπερ μάρκετ. Ρε μαζουλεύετε.

γελάς Βαλμονιέ. Κοίταξε να δεις, σίγουρο είναι ένα. Όλοι οι έφηβοι της ηλικίας μου ή μάλλον οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον δεν καταλαβαίνουν πως δουλεύει το ATM στην τράπεζα. Πόσο μάλλον οι σελίδες αυτές.

Μιλάω πάρα πολλές φορές για τα μικρά γράμματα που δεν παίρνετε χαμπάρι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό λίγοι το μυρίστηκαν ή το είδαν. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά, ελογοδότησαν και απεδόθη δικαιοσύνη. Δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν του 2010. Θα μου πεις 2026 έχουμε. Κάλιο αργά, παρά ποτέ.

από τα πολύ ευχάριστα των ημερών που μαζεύει μέσα το συνεργείο είναι αυτό που, πώς να το θέσω ρε παιδί μου, το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, αιώνια θα έλεγα, το φτιάξιμο του κόμβου εκεί κάτω στο Παιχνιδάδικο προς τη Γιώφυρο. Ξέρετε, ονόματα δεν λέω, θεωρείται διαφήμισης. Θα δημιουργηθούν παράλληλες κατευθύνσεις, θα μπουν φανάρια. Να το δω και να μην το πιστεύω, Γεωβαγγέο.

κάτι τέτοια που μου στέλνετε με φτιάχνουν. Και όχι με φτιάχνουν, με κάνουν και ένα στενάζω. Μου στείλε φωτογραφία ο φίλος μου ο Χρήστος. Πίνει την καφεδάρα του εκεί, Πετρακογιώργη και με Άνδρου, στο Veneris Bakery and Coffee. Και έχει μπροστά του και ένα τυραμισού. Θα σου έλεγα κάτι που τελειώνει σε σου, αλλά δεν μπορώ. Κάνω εκπομπή.

Πάντα σας έχω στο μυαλό μου, βρε. Ξεχνάω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν το λέω, αλλά το ξέρετε. Καλό μεσημέρι σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, ως συνήθως.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι. 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

παίρνουμε τη μεγάλη στροφή για το τέρμα. Όπως ακριβώς φύγαμε, T-Rex και την Τόν. Τι έχω ετοιμάσει, το κομματάκι που μου ζητήσατε χθες αγαπητέ, αμέσως τώρα.

Ο μεγάλος καημός αγόρι μου των φοιτητών και των γονέων του δεν είναι η συμπλήρωση μηχανογραφικού σωστά, είναι η έβριση κατοικίας, κατοικίας που δεν βρίσκεται καθόλου μα καθόλου εύκολα. Αυτοί έτσι που το πάνε θα νοικιάζουν και τα κοτέτσα τους σε λίγο.

το Save Me βεβαίως, βεβαίως πάει σε όλους τους σωτήρες που πιστεύει ο ίς και ο άλλος. Αν δεν σωθούμε μόνοι μας, Μανολάκη, δεν την βλέπω καλά τη δουλειά. Εσύ περιμένεις να δεις τι θα κάνει και ο Αντωνάκης. Κοίτα, αν κάνει και ο Αντωνάκης κάτι της, θα έχουμε 29 χαρτάκια να πετάξουμε στον κάτω.

Μα είσαι τώρα σοβαρή, σε παρακαλώ. Τι περιμένεις από ένα πρόεδρο που αντί να πει ότι, ή μάλλον είπε ότι 111 βαλιστοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Ιαπωνία αντί το Ιράν. Τι Ιράν θα μου πει, στην Τζαπάν. Εντάξει ρε παιδί μου. Σαπάν, σακότ, σαδότ, σακίφ.

πάντα. Hey, hey, my, my rock and roll will never die. Από ένα τελευταίο, από τα τελευταία τους ρεστάλι Creedence Clearwater Revival, σε μεγάλη ηλικία. Θα μου πεις, μεγάλη ηλικία στο rock δεν παίζει ποτέ σημασία. Πείτε αν είσαι 70.

Έχεις απόλυτο δίκιο, σήμερα δεν είπα τίποτα για τα καλοκαιράκι, ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφούλα, κάπου που να μην ενοχλείτε τους περίεργους και τους ενοχλεί το ότι μαζεύονται τα γατιά να φάνε. Δεν τους ενοχλεί που τα γατιά τρώνουν τους πόντικες που γυρνάνε στη γειτονιά.

Κοίταξε, αυτό δεν το αποφασίζω εγώ, το αποφασίζει το ρολόι. Should I stay or should I go? Σε λίγο πρέπει να φύγω. Και επειδή τα ξέρω όλα αυτά, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο πουσούκου Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να χαρείτε τις στιγμές τις ελεύθερες σας με αυτούς που αγαπάτε. Να χαρείτε τη θάλασσα με τα προσοχή, την οδήγηση με τα προσοχή. Και να βρεθούμε όλοι μαζί τη Δευτέρα εδώ, στις 12. Έχουμε ακόμα μέρες.

ήρθε η ώρα του χωρισμού. Κουνήστε τα μαντήλια. Τι λες μωρέ, ό,τι θες λες. Είπα να ανανεώνω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12. See you all on Monday at 12. Άντε γεια. Και χαρά πάνω απ' όλα.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα σε όσους μόλις σχολάσατε. Και φυσικά καλησπέρα και σε εκείνους που από τις 3 το μεσημέρι και μετά δεν δουλεύουν ακριβώς, αλλά μετακινούν που και που το ποντίκι στην οθόνη, έτσι για να υπάρχει μια αίσθηση δραστηριότητας. Μην ανησυχείτε, εδώ δεν καρφώνουμε κόσμο. Παρασκευή είναι, σήμερα επιτρέπεται. Άλλωστε η Παρασκευή είναι η μοναδική ημέρα της εβδομάδας που ακόμα και η δουλειά μοιάζει λίγο με χόμπι, επειδή ξέρεις ότι τελειώνει. Και κάπως έτσι η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει πρόσωπο. Κλείνουν υπολογιστές, ανοίγουν παράθυρα, φεύγουν γραβάτες, μπαίνουν γυαλιά ηλίου και σαγιονάρες. Στα κινητά ξεκινάει και το γνωστό μήνυμα «Τι θα κάνουμε σήμερα?». Ακολουθεί η παραδοσιακή ελληνική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 17 άτομα στην ομάδα, 43 μηνύματα, 4 διαφορετικές προτάσεις. Στο τέλος πάμε πάλι εκεί που πήγαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Όχι, όχι, αυτό δεν λέγεται έλλειψη φαντασίας, λέγεται παράδοση, και τις παραδόσεις πρέπει να τις σεβόμαστε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Χιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα δεν θα κάνουμε απλώς μια εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή απόδραση, χωρίς βαλίτσες, χωρίς κρατήσεις, χωρίς πρόγραμμα και κυρίως χωρίς να πέσουμε σε λακκούβα και χωρίς να ψάχνουμε πάρκινγκ. Καλά, τα τελευταία στο Ηράκλειο είναι επιστημονική φαντασία, αλλά Παρασκευή είναι, ρε παιδιά. Αφήστε μας να ονειρευτούμε λίγο. Γιατί απόψε η μουσική μας δεν μένει σε ένα μέρος, ταξιδεύει κι αυτή. Μαζί με εκείνη την παράξενη αίσθηση του καλοκαιριού, ότι μπορείς να μπεις στο αυτοκίνητο, να ανοίξεις τη μουσική και να φύγεις χωρίς να ξέρεις ακριβώς που πηγαίνεις. Και να μην σε πολύ νοιάζει κιόλας. Γιατί απόψε θα έχουμε οργανικούς ρυθμούς, αφρικάνικους παλμούς, Latin χρώματα, βαθιά ηλεκτρονική μουσική και τραγούδια που μερικές φορές μοιάζουν περισσότερο με μέρη παρά με απλές μελωδίες. Με λίγα λόγια, μουσική για εκείνη τη στιγμή που οδηγείς στην παραλιακή, ο ήλιος αρχίζει να πέφτει, έχεις το παράθυρο λίγο ανοιχτό και για 30 δευτερόλεπτα πιστεύεις ότι πρωταγωνιστείς σε ταινία. Μέχρι να κορνάρει πίσω και να επιστρέψεις αμέσως στην πραγματικότητα. Ηράκλειο δεν σε αφήνει να πάρεις ούτε αέρα. Λοιπόν, Παρασκευή απόγευμα, η πιο παρεξηγημένη μικρή γιορτή της εβδομάδας. Όλη τη βδομάδα σχεδιάζουμε σαν τη μεγάλη λύτρωση. Λες την Παρασκευή θα βγω και επιτέλους έρχεται η Παρασκευή. Γυρίζεις σπίτι, κάθεσαι στο καναπέ μόνο για 5 λεπτά. Εκεί είναι το λάθος. Μεγάλο λάθος. Γιατί ξαφνικά το ταβάνι αρχίζει να σου φαίνεται εκπληκτικά ενδιαφέρον και λες ας κλείσω λίγο τα μάτια μου, τα ανοίγεις 2 ώρες μετά. Με το ένα μάγουλο σημαδεμένο από το μαξιλάρι, το κινητό στο 3% και 14 μηνύματα από την παρέα που είσαι. Αυτή είναι η αληθινή Παρασκευή, όχι τα ψώματα, τα κοινωνικά δίχτυα, όχι οι φωτογραφίες με τα ποτάκια, τα ηλιοβασιλέματα. Η πραγματική Παρασκευή είναι να λες θα ξαπλώσω για 10 λεπτά και να ξυπνάς μετά από 2 ώρες. Αλλά σήμερα όχι, δεν θα μας νικήσει τόσο εύκολα ο καναπές, γιατί αν νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια, θυμίσου η Παρασκευή έχει τη δική της μπαταρία. Φόρτιση στο 100% με το που σχολάσεις, εντάξει, έστω στο 67%. Μην υπερβάλλουμε, Ιούλιος είναι, ζέστη έχει και μεταξύ μας η Παρασκευή, ρε παιδιά, είναι σαν την πρώτη γουλιά από την παγωμένη μπύρα, μια πολύ ζεστή μέρα. Σε ξυπνάει πριν καν καταλάβεις τι έγινε.
Η κίνηση γίνεται λίγο πιο υποφερτή, η ζέστη γίνεται περισσότερο καλοκαίρι και λιγότερο βασανιστήριο, οι φίλοι φαίνονται λίγο πιο συμπαθητικοί. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Δεν κάνει και θαύματα. Είπαμε. Και το πλάνο για σήμερα, απλό. Λίγη δουλειά για τα μάτια του κόσμου και πολλή Παρασκευή για τα μάτια τα δικά μας. Δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει. Ποια επιστήμη? Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πού να ξέρω. Παρασκευή είναι, μην μου βάζετε δύσκολα. Και επειδή εδώ δεν παίζουμε μόνο μουσική, εδώ προσφέρουμε και πολύτιμες συμβουλές επιβίωσης. Τύπ της ημέρας, αν σε πάρει προϊστάμενος τηλέφωνο μετά τις 3 το μεσημέρι, απλά μη το σηκώσεις. Καμία καλή είδηση δεν ξεκίνησε ποτέ Παρασκευή απόγευμα με τη φράση «Έχεις 2 λεπτά». Όχι, δεν έχεις. Έχεις ξαφνική απώλεια σήματος, έχεις πρόβλημα μπαταρίας, έχεις μπει σε τούνελ. Γιατί η Παρασκευή σημαίνει ότι επιτέλους τα πρέπει σου πρέπει να πάνε μια μικρή βόλτα. Και αντί για το «έχεις 2 λεπτά», έρχεται το «γουστάρω». Γιατί γουστάρω να πάω στη θάλασσα, γουστάρω να βγω, γουστάρω να ακούσω μουσική δυνατά, επειδή γουστάρω. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου του 2026, η 191η ημέρα του χρόνου. Έχουν ήδη περάσει 190 μέρες. Κάποιοι από σας λέτε από Δευτέρα θα οργανωθώ. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σας, κρατήστε την, μην αφήσετε καμία πραγματικότητα να σας τη χαλάσει. Στο Ηράκλειο ο ήλιος σήμερα ανέτειλε στις 6 και 12 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 36 το βράδυ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αυτόν ο καλοκαιρινό φως. Γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Χρόνια πολλά, κορίτσια, με υγεία, χαμόγελα και όμορφους ανθρώπους να έχετε πάντα δίπλα σας. Ο καιρός. Λοιπόν, ήλιος, συγκλονιστικό, ποιος θα το περίμενε. Κρήτη, Ιούλιος με ήλιο. Ανατροπή στην ανατροπή. Αυτή την ώρα βρίσκεται η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Ο άνεμος πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοανατολικά με τα C2 μποφόρ. Δηλαδή κανονικό κριτικό καλοκαίρι και υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση για αύξηση θερμοκρασίας. Και φυσικά μια σκέψη για όλους εκείνους που δουλεύουν έξω, ανθρώπους στα εργοστάσια, ανθρώπους στους δρόμους και στις βάρδιες. Για κάποιους η ζέστη δεν είναι ωραία μέρα για παραλία, είναι συνθήκη εργασίας και αυτό αξίζει λίγο περισσότερο σεβασμό.

Είπαμε, μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, στο μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομολασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στο όμορφο Λασίθι. Πότε θα σε ξαναεπισκεφτώ? Την αγαπημένη μου Ιεράπετρα, τα φιλιά μου εκεί. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις. Δώσαμε και τι δεν δώσαμε αυτή την εβδομάδα. Και επειδή όμως οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται και εμείς τις τηρούμε μέχρι το τέλος, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία? Το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί είναι λίγα τα εισιτήρια και δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Παίζει και άλλη έκπληξη, γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης που έρχεται στο θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, στις 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς κερδίζουν από μια ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1 και δηλώστε συμμετοχή.

είπαμε, απόψε έχουμε διαδρομή, ε. Ξεκινήσουμε από νησιά, περνάμε από Μεσόγειο, αγγίζουμε Αφρικές, Βραζιλίες. Θα ακούσουμε παλιές ιστορίες με καινούργιους ρυθμούς. Και κάπου ανάμεσα στον ήλιο, στη θάλασσα, στον έρωτα, στα δάκρυα, την αυγή και τη νύχτα, ψάχνουμε αυτό που ψάχνουμε κάθε Παρασκευή. Τι? Ένα καλό λόγο να ξεχάσουμε για λίγο ποια μέρα έρχεται μετά την Κυριακή.

καλησπέρα στη φίλη μας την Ειρήνη που μας ακούει από το δρόμο. Προσοχή μόνο. Να μας παίρνεις πιο συχνά να μαθαίνουμε τα νέα σου, Ειρήνη.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, στο πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και τα τρία θα τα βρείτε στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

Steel and Groove και Ella Jewel. Μετάφραση το μπλε. Το μπλε της θάλασσας, το μπλε του ουρανού. Το μπλε εκείνης της ώρας πριν από τη δύση, όταν το φως κρατάει ακόμα και η νύχτα έχει αρχίσει να παίρνει τα μέτρα της. Να ετοιμάζεται.

σε λίγο μικρό διάλειμμα διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας, μείνετε μαζί μας, γιατί υπάρχει θέμα σήμερα.

Καλό στο Γιάννη. Καλό στο παιδί. Χρόνια και ζαμάνια, ε. Μήπως είναι και ο άλλος εκεί μαζί σου, ο φίλος μου.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 για το Ηράκλειο και Λατό FM 103,3 για τον Άγιο Νικόλαο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Και μιας και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε, πάμε να στείλουμε τα σήματά μας μακριά από την Κρήτη. Μεγάλη ένταση και ειδική αφιέρωση στο Γιάννη που μας ακούει από την Αθήνα, αλλά και στο Λάζαρο που είναι συντονισμένος μαζί μας από το μακρινό Ντουμπάι. Μπορεί να μας χωρίζουν χιλιόμετρα, αλλά η μουσική εδώ στους 105,1 και 103,3 μας ενώνει όλους στην ίδια συχνότητα. Μείνετε εκεί, παιδιά. Ο επόμενος ρυθμός ταξιδεύει για εσάς.

Ναι, βρε Γρηγόρη, ναι, ναι. Το Γρηγόρη. Δεν σας είπα, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Λίγα μείναν, παιδιά. Τεχνόπολης Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια, είπαμε, είναι λίγα και δεν περιμένουν.

Και μιας και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι, πάμε να στείλουμε την πιο ζεστή καλησπέρα στους ανθρώπους που προσέχουν τα καλοκαίρια μας στις παραλίες. Μεγάλη αφιέρωση στο Στέλιο, αλλά και σε όλους τους ναυαγοσώστες που μας ακούνε από τον πύργο τους ή τη δουλειά. Παιδες, καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε που είστε εκεί. Και καλή συνέχεια στη βάρδια σας. Οι γραμμές ανοιχτές για όποιον θέλει. Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι 105,1.

Ένα όνομα που από μόνο του κουβαλά σινεμά, νύχτα καπνό, αποχωρισμούς και εκείνη τη γλυκιά ιδέα ότι ορισμένες ιστορίες δεν χρειάζεται να τελειώσουν καλά για να είναι μεγάλες. Καζαμπλάνκα. Βέβαια το Μαρόκο δεν τα κατάφερε χθες. Ήταν καλύτερη άλλη, τι να κάνουμε.

Λοιπόν, όταν ακούγεται η φωνή του Μάριο Μπιόντι, συμβαίνει κάτι παράξενο. Ξαφνικά όλοι νιώθουμε λίγο πιο κομψοί. Ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή τρώμε πατατάκια με τις πιζάμες μας. Αυτή είναι η δύναμη της σωστής φωνής. Και αυτό είναι το This is what you are. Αυτό είσαι, χωρίς φίλτρα, χωρίς πρόβες, χωρίς εκείνο το αιώνιο άγχος να γίνεις κάτι πιο εντυπωσιακό για τους άλλους. Και αν κάποιος δεν το εκτιμά, υπάρχει και το κουμπί της εξόδου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν γεννηθήκαμε όλοι όμορφοι.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν η προθέρμαση. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά είναι σαν παραλία χωρίς αλάτι. Κάτι λείπει. Λοιπόν, εισιτήρια σας περιμένουν. Τους πιο γρηγορούς, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε popcorn. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Εδώ αγγίζουμε ένα πραγματικό θρύλο της παραδοσιακής μουσικής. Αυτή είναι η Whole Coin και η Μαρία Γκαρθία. The House of the Rising Sun. Αλλά σε ένα remix που τα σπάει. Υπάρχουν τραγούδια που ανήκουν σε μια εποχή και υπάρχουν τραγούδια που οι εποχές απλώς δανείζονται. Αυτό είναι ένα από αυτά. Ένα τραγούδι που έχει περάσει από φωνές, γενιές και δεκαετίες. Και παρόλα αυτά κάθε φορά βρίσκει ένα νέο τρόπο να ανοίγει την ίδια παλιά πόρτα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον κύριο Κώστα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, Κώστα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρωτοκατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Ξέρουμε ότι στην Κρήτη, ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και τα τρία και άλλα πολλά θα τα βρείτε στα πολυκαταστήματα του Νίκου Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Σουκού έχουμε, σουκού. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί ακόμα 23 λεπτά. Πριν περάσουμε όμως τη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμή για να βγούμε έξω. Και επειδή εδώ σας αγαπάμε και σας το αποδεικνύουμε καθημερινά, δεν θα σας αφήναμε έτσι, ε. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο κάθε εβδομάδα σε 10 τυχερούς ακροατές από μία πρόσκληση για να ζήσουν την εμπειρία του σινεμά εντελώς δωρεάν. Έχει μείνει μία, παιδιά, μία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, αν τη θέλετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, μία έμεινε και δεν υπόσχομαι τίποτα.

Και επειδή είναι Ιούλιος, το πραγματικό καλοκαιρινό tip του μουσικού καναλιού είναι το εξής: μην προσπαθήσετε να οργανώσετε το τέλειο Σαββατοκυριακό. Είναι παγίδα, μην βάλετε στρατιωτικό πρόγραμμα, μην μπείτε στις 8 φεύγουμε, στις 9 βουτάμε, στις 11 τρώμε, στις 12 χαλαρώνουμε. Όχι τέτοια πράγματα. Σαββατοκύριακο είναι, δεν είναι επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Πάρτε νερό, βρείτε σκιά, βάλτε καλή μουσική. Πάρτε μαζί σας ανθρώπους που δεν χρειάζεται να τους εξηγείτε συνεχώς τον εαυτό σας. Και φύγετε. Φύγετε, παιδιά. Νότια, προς τη θάλασσα, εκεί που το κινητό πιάνει μια γραμμή. Και εσύ, για πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα, χαίρεσαι γι' αυτό. Γιατί το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν χρειάζεται πολλά. Έναν δρόμο με στροφές, παράθυρα ανοιχτά, ένα τραγούδι που ξαφνικά ταιριάζει τέλεια στη στιγμή. Και εκείνο το κλασικό, πάμε κάπου κοντά. Που στην Κρήτη μπορεί να σημαίνει από 20 λεπτά μέχρι μικρή διεθνή αποστολή. Λοιπόν, θέλω να στείλω μια ξεχωριστή καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη για τα καλά του λόγια. Μας έφτιαξε στη βραδιά, φίλε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, δυναμώστε την ένταση.

N'oubliez jamais. Joe Cocker. Και μόνο ο τίτλος αρκεί. Κυκλοφόρησε το 1997. Εμείς το ακούμε σε ένα καταπληκτικό remix. Ένα κομμάτι που μας τονίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Κακία μην κρατάτε, αλλά μην ξεχνάτε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, υπάρχει όμως και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο, άλλο

Αυτό ήτανε. Κάπου εδώ η μουσική μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Αλλά ξέρετε κάτι, οι καλές εκπομπές δεν πρέπει να τελειώνουν πραγματικά όταν κλείνει το μικρόφωνο. Πρέπει να αφήνουν κάτι πίσω. Μία μελωδία που θα θυμηθείς αργότερα οδηγώντας. Μία φράση που θα σου έρθει ξαφνικά το βράδυ. Ή απλώς εκείνη την περίεργη αίσθηση ότι για 2 ώρες η μέρα ήταν λίγο λιγότερη βαριά.

Μερικές φορές αρκεί ένα ανοιχτό παράθυρο, ένας καλός δρόμος και το σωστό τραγούδι την κατάλληλη στιγμή για να ξεχνάμε τις δύσκολες καταστάσεις. Να είστε καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και κυρίως να προσέχετε εκείνους που σας κάνουν να νιώθετε ότι δεν χρειάζεται να παριστάνετε κάτι άλλο από αυτό που είστε. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πιο σημαντικοί άνθρωποι δεν είναι αυτοί που κάνουν τη ζωή μας τέλεια, είναι αυτοί που την κάνουν αληθινή. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι. Είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.